Ενώ μανε πανιού πανιν και τέμαν πέρτσουαν γιορκαλίγαν ανάλαναν Bien ta openi ning sa iki onong andi jawene wis manang katurutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa